Στην αεβέρας Σάπο πίβα γόντε νετρέτ Φιλόβα τσικό ρέθε τσάρκ δε μου τουκ βέτια Πιχάρ Κλαμπε γόντε Κλαμπε βε Κλαμπε φέμ κάποι που σύγχρονα